0: κοντά, ναι κύριε διακογό Σάγκαϊ. Ραμάνα καρινγαρινά. Style, με Άσια μπιφό. Ράφα ερώ άκρητο, ακαροκοιά.
1: Ματιά η ματάω αμάνιου, το ντόντου μανέ γουκά. Το μου κουμιέ σου Χρήστο.
0: Να γουκά μου κυρία. Χαχα, νόγινε η γρορία ριέ.

0: Ιουδά είναι κυριαρχικό γοσάγκαϊ. Ραμάνα καριγαρινά. Style με Asia before. Ράφαερο ακρίτο, ακαροκοιά.
1: Ατια ημάτα ο αμάνιου, το ντοντουμα νεγούκα. Το μου κουμιέν στο Κρίστο.
0: Να ουοκά μου κυρία. Χαχα, νόγινε η γρορία ριέ.

0: ελεύθερη διακοβό σαγκάι. Ραμάνα καρινγαρινά. Style με Asia before. Ράφαρο ακρίτο, ακαροκοέα.
1: Ματιά η ματάω αμάνιου, το ντόντου μανίγου κα. Το μου κουμιέ σου Κρίστο.
0: Να ο καμοκαιριά. Χαχα, νόγκινα η γρορία ριέ.

0: Ποτμάνια, ναι, πέντα τσου.
1: Ποτμάνια, με δάκο τσόπ, το παιδού φανερία μάνια. DJ McIntyre.